Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47999.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ήρθε ένας φίλος μου χθες βράδυ μέσα σ' όνειρο. Από το χέρι μ' άρπαξε και μου είπε ξύπνα. Σήκω να πάμε σε έναν κόσμο που δεν γνώρισες. Πάμε μια βόλτα να γυρίσουμε τη νύχτα. Πρώτα με πήγε δυτικά προς τα Κολόμπαρα, σε κάτι σκοτεινά και μουχλιασμένα υπόγεια, που ένα ποτό πουλάνε το χαμογελό. Μένει σταγμένες καλησπέρες κάποια λόγια.

0: ξύπνησα κάθιδρος με τρόμο και απορία. Μια ώρα κοίταζα χαμένος το ταβάνι. Στα αυτιά μου σφύριζαν τα τελευταία λόγια του. Φίλε, να ντρέπεσαι για ό,τι δεν έχεις κάνει.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Ράδιο Μάνος, 103,4.

αυτό. Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
4: Τηλέφωνο 6947-080-188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
2: ACS τα πάντα παντού.
1: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
5: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

κανένας άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό και αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου μοναξιά μου και ο

0: νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 2355-47-999.
6: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
7: λαχανικά,
6: ντοματίνια.
8: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
8: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
6: Τηλέφωνο 6947 080 188.
8: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
9: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
10: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
11: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27-885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 2310 47 999.
1: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
7: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Καλά, ερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: πως η αγάπη θα μου χαρίσεις.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Ραδιομάνος 103,4.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
0: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
0: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
0: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
0: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

στην πόρτα. Κι όπως έφευγες τα φώτα, έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
6: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
2: ACS τα πάντα παντού.
1: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

ήλιος ο πάνωπλος. Είναι ο πνεύμα κι αλλά και στις πληγές μου κάποια βράδυ υποθύμαγα. Μα σε περίμενα. Μα στείλει ο κλίμα σου. Τώρα ήρθε η σειρά σου με γονάτισες. Και μ' άφησε

0: Η ώρα είναι 2.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
1: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
6: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
2: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
7: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
8: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
1: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
1: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών. Και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
1: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
9: Καλά, αντερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
7: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Έλα, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Λοιπόν, σας θέλω παρέα μου τώρα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρι. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρι. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
6: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
7: λαχανικά,
6: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
6: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
8: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
9: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο.
8: Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας.
9: Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
10: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 5. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ, πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ, πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα!
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
4: Καλά, ερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
7: Καλά, αντερχόμαστε!
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
1: ACS τα πάντα παντού.
0: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα παντού.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα, 7ης Μεραρχίας 10, στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια, ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνο και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνη Σβορών.
3: Τηλέφωνο 6947-080-188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
6: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
7: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
8: Καλά, ερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501-750.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο Τσιμήτρη.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και καλό απόγευμα. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος 103,4. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου.

καλή επιστροφή στο φίλο μου το Μιχάλη, ο οποίος επιστρέφει με το αυτοκίνητό του και μας ακούει την παραλία Κατερίνης. Καλή επιστροφή φίλε μου και χρόνια σου πολλά, πολύ χρόνος για την, τα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Σάββατο 16 Μαΐου, παρακαλώ.

που τραγουδάρα αυτή, ε. Καλησπέρα στο Γιώργο, στον Κυριάκο, στην Τάνια. Καλησπέρα στο Γιώργο από το Δίον, στο Στέλιο, το φίλο μου, την Κατερίνη, τον κύριο Γιώργο, τον Γιώργο από την Επτάλοφο, στην κυρία Λένα, στον Κώστα, σ' όλους. Στην κυρία Χαρά, πολλούς χαιρετισμούς στην κυρία Χαρά, στην Βάσο από τα Πτέρια.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μία ματιά, να πούμε ποιοι είναι οι χορηγοί της εκπομπής. Για μια ακόμα φορά καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή, πες το και έγινε και αν το ακούσεις να, το, να με τηλεφωνήσεις. Για το φίλο μου τον Γιώργο επίσης, το ξέρω, στον πρόσφατο.

Λοιπόν, μέγα χορηγήτης και υποστηρικτές της εκπομπής, της συγκεκριμένης, είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο του Κώστα του Δήμογλου, απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Εφέσου. Σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, απέναντι το Δημοτικό Σχολείο, Κυριακές απόγευμα 5.30 ώρα ανοιχτά. Χορηγός της εκπομπής είναι το πρακτορείο ΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη, η Νόης 7 Κατερίνη. Παραπάνω και πάλι, χορηγός της εκπομπής μας είναι το πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη, η Νόης 7. Νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμια Σονίδη 9, Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, το ασφαλιστικό γραφείο Κοκερίδης, Λάμια Σονίδη 11, Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, το Σεραϊκό. Γεια σου Πανεκκατία. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60, στην περιοχή του Σαφνού. Το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Καταστήματα Κίτσας στην καρδιά της Κατερίνης, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Pet Shop Boys. Ελληνικά να παίξουμε, ναι, να παίξουμε.

Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, επαναλαμβάνω και πάλι, το πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανισαρίδου Πολυξένη. Η Νόηση 7 Κατερίνη.

Λοιπόν, μια κοράτρια με έβγαλε μια παρατσούκλη. Καλό. Βραχνιασμένο τρελό αγόρι. Όχι τρελό αγόρι. Εντάξει, βραχνιασμένο.

Τώρα να ακούσουμε τα ελληνικά μας τραγούδια, παιδιά. Τα τηλέφωνα μας είναι ελεύθερα. Όσοι θέλετε, όσοι το ξέρετε το νούμερο, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε. Έτσι, όσοι θέλετε και όσοι ξέρετε, τα νούμερα του σταθμού μπορείτε να μας τηλεφωνείτε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Καλησπέρα και στην φίλη μας τη Ράνια. Γεια σου Ράνια, καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που διάλεξε η Ράνια. Το χάσα. Μισό λεπτό λίγο, παρακαλώ. Μισό λεπτό. Το χάσα. Το βρήκα. Έλα Ράνια, για σένα το τραγούδι αυτό. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα, όσοι τα ξέρετε, συγγνώμη.

Καλησπέρα και στην καλή μας φίλη την Ελισάβετ που μας ακούει εκεί. Χαιρετισμούς, το τραγούδι που ζήτησε. Γεια σου Ελισάβετ, καλησπέρα. Λοιπόν,

0: όση αγάπη θα μου χαρίσει.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που διάλεξε η καλή μας φίλη η Αθηνά. Γεια σου Αθηνά. Μας ακούει στη δουλειά της. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο για τη φίλη μας την Αθηνά. Ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα όσοι τα ξέρετε, όσοι τα γνωρίζετε, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε. Για την Αθηνά, τη φίλη μας.

0: Γεια σου κύριε Γιώργο. Τι κάνεις?
1: Α, είμαι καλά. Ξεκούρασε σήμερα.
0: Ξεκούρασε.
1: Καλά, ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω το μαχαίρι το καλό του Πουλόπουλου.
0: Ναι.
1: Και είμαι καλά καρδιά μου.
0: Okay.
1: Όχι, είμαι καλά καρδιά μου. Έχεις απόψε ρεβεγιόν του Αδαμαντίδη.
0: Έχεις απόψε ρεβεγιόν.
1: Του Αδαμαντίδη.
0: Έχεις απόψε ρεβεγιόν. Τι κάνεις, πώς θα πας?
1: Για όλα τα φιλαράκια μας ήταν μόνος.
0: Το παρατσούκλι σου ξέπιο θα είναι. Ε, έτσι μια κουράτρια, ξέρεις τι είπε, για σένα και για μένα. Τα βραχνιασμένα αγόρια.
1: Εγώ δεν ξέρω τι έχω πάθει, ρε Παύλο, έχω ένα μήνα τώρα έτσι.
0: Ναι.
1: Ακούς, ναι. Έχω ένα μήνα, δεν ξέρω. Από τα χόρτα που κόβω από τη δουλειά, δεν ξέρω, θα πάρουμε και προαντίζω, δεν ξέρω.
0: Αυτά παίζουν ρόλο, πάμε από σαν γιατρό. Είναι, δες το λίγο το θέμα αυτό.
1: Δεν πειράζει, θα το δούμε άλλη φορά.
0: Ρεβεγιόν είπες το Αδαμαντίδη.
1: Το Αδαμαντίδη έχεις απόψε ρεβεγιόν.
0: Okay.
1: Και ποιο άλλο σου είπα?
0: Ναι, και το...
1: Ό,τι θες βάλει, είμαι καλά καρδιά μου, ό,τι θες. Το μαχαίρι το καλό.
0: Το μαχαίρι, το μαχαίρι, ναι, ωραίο τραγούδι.
1: Καλό το μαχαίρι, έτσι που κόβει καλά.
0: Ναι, ξέρω. Έγινε, ρε.
1: Άντε να κόψουμε κανένα αρνί.
0: Άντε, φιλιά. Γεια σου, Γιώργο Διόν.
1: Άντε, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, Γιώργο. Ευχαριστώ, Γιώργος. Να είσαι καλά, ρε Γιώργο. Να είσαι καλά. Γιώργος από Διόν. Χρόνια κρατής. Και του Μάνος βέβαια. Μισό λεπτό λίγο στο τηλέφωνο το άλλο. Λοιπόν, για τη φίλη μας στην Αθηνά και μετά καπάκι τα τραγούδια του Γιώργου. Γεια σου Γιώργο Δίον. Αθηνά για σένα. Η Αθηνά είναι στη δουλειά και μας ακούει.
2: Τα λεφτά μου όλα δίνουν.
0: Βάλε 500 κιλά κρασί, Αθηνά, να πιούμε.

Διονύση, σε είδα Διονύση, μισό λεπτό λοιπόν, θα σε καλέσω εγώ Διονύση σε δύο λεπτά. Πες μου, μισό λεπτό και εσύ περίμενε λίγο. Διονύση και Ντίνα, χαιρετισμούς. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό παίζει για το φίλο μου τον Γιώργο. Γεια σου Γιώργο, αυτό και το επόμενο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

0: Έλα, πού είσαι τρολαγόρη, καλησπέρα.
1: Εδώ.
0: Τι λέει.
1: 7,5 κιλά κρασί, πουναρό ψαρό.
0: Όλα καλά.
1: Ακούμε τον Παύλο Βασιλείου.
0: Ωραία. Πάντα. Σαββάτο είναι έτσι μια καλή μέρα. Λένε πάντα Σαββάτο.
1: Όχι, φύγει, άλλο πάντα για εμά, αλλά δεν το βάλει άλλο κουμά.
0: Λοιπόν, ποιο τραγούδι σου βάλω, για πε.
1: Θα βάλει το μάνα μανούλα μου.
0: Ναι, Τερζή και το άλλο.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Σφαγιανάκη.
0: Α, το Σφαγιανάκη, ναι.
1: Ναι. Και ένα τραγούδι αφιερωμένο από μένα για σένα.
0: Ποιο?
1: Έχει με πολύ αγάπη, ε.
0: Ποιο?
1: Τουρνά θα λέω, γουστάρω τουρνά εγώ, ρε φιλέ.
0: Τουρνά, ποιο?
1: Ναι, τουρνά.
0: Ένα τραγούδι
1: που ο χρόνος, ο χρόνος, το επιβεβαιώσεις δηλαδή.
0: Ο τουρνάς, ο χρόνος ο καλύτερος.
1: Τουρνάς, μπράβο.
0: Ωραίος, ωραίος είσαι. Έγινε.
1: Φιλάκια πολλά,
0: να είσαι καλά.
1: Καλή αγράση στους όλους, όλο τον κόσμο, όλη την Ελλάδα. Γιατί είσαι για όλη την Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι, ναι, οκ.
1: Είσαι εντάξει, 34 χρονών.
0: Εγώ?
1: Και ο κόσμος γνωρίζει, έτσι.
0: Εσύ.
1: Όπου θέλει μαγιές.
0: Έγινε.
1: Άμα γουστάρουνε, κάνουμε και ένα σταθμό μόνοι μας.
0: Λοιπόν, έλα.
1: Το για δικιά, φυλάκια πολλά.
0: Έλα, άκου το τραγούδι σου, άντε.
1: Φυλάκια.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια. Για το Διονύση και την Τίνα.

Γεια σου Ιορδάνη, γεια σου Αγγελική, καλησπέρα και στην Αγγελική. Γεια σου Αγγελική, γεια σου Ιορδάνη. Λοιπόν, καλησπέρα και στο φίλο μου τον Διονύση και την

για να στείλω την καλησπέρα μου στην Αγγελική και στον γιο της, τον Ιορδάνη. Γεια σου Ιορδάνη, γεια σου Αγγελική. Επίσης το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο για τον Ντίνα και για τον Διονύση. Διονύση και Ντίνα, τα τηλέφωνα ισχύουν, όσοι τα γνωρίζετε μπορείτε να τηλεφωνείτε. Όσοι ξέρετε τα νούμερα μπορείτε να τηλεφωνείτε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλιά.

Το τραγούδι αυτό είναι αφιερωμένο για τη Σούλα που το ζήτησε. Γεια Σούλα. Αυτό και το επόμενο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα στα ξέρετε, μπορεί να τηλεφωνείτε.

0: Καλησπέρα στη φίλη μας τη Σούλα. Σταυρό, είσαι στον αέρα. Στον αέρα είσαι. Στον αέρα.
1: Ναι, Παύλε μου, καλησπέρα, φίλε μου.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Εγώ πάνω στον αέρα βγαίνω, δεν βγαίνω εκτός αέρα.
0: Ναι.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι.
0: Καλά, μια χαρά είσαι. Τι κάνεις.
1: Καλά, Παυλάκι μου. Τι λέει και η Κατερίνη, τι λέει.
0: Καλά,
1: είναι.
0: Όλα καλά.
1: Ομορφά.
0: Μια χαρά.
1: Τώρα ξεκινάει και τουρισμός.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, μετά τις 11.30-12 παρά θα βγάλουμε διπλογραμμές. Να έχεις υπόψη σου.
1: Έγινε φίλε μου, θα με πάρω.
0: Εντάξει.
1: Δεν μου λες, σε κινητό, σε αυτό που σε πήρα τώρα.
0: Ναι.
1: Έγινε. Λοιπόν, φίλε, με βάλεις 4 ωραία τραγουδάκια.
0: Για πες.
1: Το Μανώλη Αγγελόπουλου είναι, Παύλε.
0: Ναι.
1: Είναι, το ένα είναι «Χίλια κομμάτια για σένα ναι γινόμουνα», Μανώλης.
0: Πες.
1: Δε σε κρίνω που δεν μ' αγαπάς, πάλι Αγγελόπουλος.
0: Ναι. Μου αγαπάς.
1: Το γράψεις αυτό, δεν σε κρίνω.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι «Ανατολή της Αγγλικιά, με έχεις κλέψει την καρδιά».
0: Πώς.
1: Πάλι «Ανατολή της Αγγλικιά, με έχεις κλέψει την καρδιά».
0: Ναι.
1: Πάλι
0: Ωραία.
1: Και ένα τελευταίο, Παύλε, και ένα τελευταίο, ωραίο τραγούδι κι αυτό, «Στα στήθια μου ο σεισμός», πάλι Μανώλης.
0: Στήθια μου, okay.
1: Έτσι, Παύλε, έγινε, αγόρι μου, έγινε.
0: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Καλή εκπομπή, Παύλε.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, για σου, Λοιπόν, κάτσε λίγο να πούμε λίγο τους χορηγούς. Λοιπόν, περνάνε διάφορα χιούματα, είναι καλοκαίρι, ανοίγουμε και τις πόρτες εδώ πέρα τα παράθυρα. Λοιπόν, δεν θέλουμε air conditioning, γιατί το air conditioning μας κάνει και δεν κάνει και καλό. Λοιπόν, τέλος πάντων, κάτσε να πούμε λίγο τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στις εκπομπές, της συγκεκριμένης, είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Τις Κυριακές το απόγευμα 5.30 ώρα ανοιχτά, σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Το πρακτορείο ΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη, η Νόης 7 Κατερίνη, επαναλαμβάνω και πάλι. Το τυχερό πρακτορείο ΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη, η Νόης 7 Κατερίνη. Νούμερο 1 ζωοτροφές, ακούνε στο όνομα My Max Pet Shop, Λάμπια Σονίδη 9, Κατερίνη. Το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας, Κοκκελίδης, Λάμπια Σονίδη 11, Κατερίνη. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού, Κατερίνη Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Λίτ. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Καταστήματα Κίτσας. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμπια Σονίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Μαρία Αποστολίδου, Λάμπια Σονίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, το Σεραϊκό.

0: Έλα τρελαγόρι, πανέμορφο, τι κάνεις?
1: Καλά, αγόρμο, εσύ τι κάνεις?
0: Όλα καλά, μια χαρά είμαστε.
1: Πάντα καλά να είστε γερός δυνατός.
0: Επίσης, αμήν και όλος ο κόσμος. Και όλος
1: ακούσε
0: ο κόσμος.
1: Εδώ δύο
0: και,
1: στη,
0: και στην κυρία Χαρά και τους μους.
1: Δύο τραγούδια.
0: Ποια θες?
1: Πάρε το... Από το ξέχασα τώρα. Θα τα βουνά παντεύουνε το ένα.
0: Αγγελόπουλος. Αγγελόπουλος.
1: Αγγελόπουλο.
0: Ναι.
1: Και το άλλο πάλι Σοφία Σιδέρη. Όχι Αγγελόπουλο, Σοφία Σιδέρη. Αυτό που βάζει τα δικά σου.
0: Σαν τα βουνά που αντέχουνε.
1: Ναι. Και τα αφιερώνω σε όλο τον κόσμο που ακούει στο παραγγέλι. Στο σχολάκι Αγγελικής.
0: Ναι.
1: Σε σένα, στο Ράγκελ, στο Πιλαλή, στο στο Βασίλειο Παζαρόπουλο, στον Σάγια το Κίτρος.
0: Ναι.
1: Σε όλο τον κόσμο που ακούει.
0: Σαν τα βουνά που αντέχουν, λοιπόν, θέλεις να ακούσεις ο φίλος μας ο Γιώργος.
1: Αγγελόπουλος, Αγγελόπουλος.
0: Λοιπόν, ναι. Έλα, πάμε να τα ακούσουμε.
1: Σοφία Σιδέρη και τα αφιερώνουμε και στην κυρία Χαρά.
0: Οκ. Okay. Έγινε. Έλα.
1: Καλά,
0: έλα.
1: Καλά,
0: δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
1: Πάντα καλά, να είστε γόνα μου.
0: Βάλε και 400 κιλά κρασί να πιούμε.
1: Μα μας κρατάσει το φιάλο.
0: Ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ για την παρέα που με κάνατε, τη ραδιοφωνική.
1: Και εσύ μας κάνει μεγάλη παρέα και να κάνεις πιο πολλές εκπομπές.
0: Ναι, όχι, δεν μπορώ να αντέχω. Λοιπόν, λοιπόν, η φωνή αυτή, αυτή η φωνή, ρε παιδί μου, είναι τόσα χρόνια, κουράζεται. Λοιπόν, έλα, έλα, εντάξει. Λοιπόν, σαν τα βουνά που αντέχουν. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Ούτε το αγωνιστή να έσυνα.
0: Βάλε 7 κιλά κρασί, είπαμε.
1: Ναι, ναι, ναι, τα λέμε, γεια, γεια.
0: Άντε, γεια σου, γεια.

Για το φίλο μου το Σταύρο από την Επανομή. Γεια Σταύρο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο τα τηλέφωνα, όσοι τα ξέρουν.

0: Λοιπόν, έλα, σ' ακούμε στον αέρα εσύ, σ' ακούμε. Γεια σου Μαρία του Βουνού και του Λόγκου.
1: Δεν ακούγεσαι καλά, γιατί?
0: Μ' ακούς τώρα?
1: Πολύ χαμηλά.
0: Τον ΟΤΕ σας και τη ΔΕΗ σας, που λέει και ο Χαρικλίν που λέγει.
1: Ωραία, θα είναι λοιπόν.
0: Για πες, Μαρία του Βουνού και του Λόγκου.
1: Ναι, θα τα βροντίξω κάτω και θα φύγω, ναι. Τα βουνά.
0: Τα βουνά.
1: Δηλαδή για τα βουνά μιλάω.
0: Έγινε. Ποια περιοχή είσαι εσύ, αν επιτρέπετε?
1: Παρέα ακόμα σοφέ.
0: Ναι, πάμε. Λοιπόν, ποια περιοχή...
1: Θα τραγουδήσω. Θα ανέβω στο πιο ψηλό βουνό. Α. Και θα τραγουδήσω. Ή θα υπάρχω. Ναι. Θα το βρεις εσύ.
0: Ναι, ποιο τραγούδι θες να ακούσεις? Με μπέρδεις τώρα, μισό λεπτό. Θα τραγουδήσω. Ποιο Νταράλλας.
1: Αμάν, πού να πάω να σ' ακούω, μωρέ.
0: Θα μείνω στο. Θα μείνω στο.
1: Να. Εκεί μέσα ακούμε εγώ, καλά.
0: Ναι.
1: Έλα.
0: Λοιπόν,
1: Λουκά... Βάλε και εσύ άλλα τα βουνά μου εκεί πέρα, τώρα δεν είμαι έτοιμη.
0: Το βουνό, το βουνό θες, έτσι.
1: Ναι, σε όλους εσάς, στο Λάκη, την οικογένεια, στη δικιά σου, στο Γιάννη, στον Άγγελο και για όλο τον κόσμο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Άρχισα να βάζω βουνά, βλέπω.
0: Λοιπόν, άκουσε, το παρατσούκλι σου θα είναι, ακούς, το παρατσούκλι σου θα είναι η Μαρία του Λόγκου, του Βουνού και του Οροπεδίου. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Άντε, τσάω, γεια σου.
1: Θα σ' ακούσω, ναι.
0: Γεια σου Μαρία, γεια σου.
1: Θα σ' ακούσω εκεί τώρα. Έλα, κλείνω, ε.
0: Ναι, ναι, ναι. Γεια σου Μαρία, του Βουνού, του Λόγκου και του Οροπεδίου.

0: Λοιπόν, στην γραμμή έχω ένα πολύ καλό φίλο, το φίλο μου τον Παναγιώτη. Γεια σου Παναγιώτη.
1: Γεια σου Παυλάκου.
0: Βάλε κάτι να πιούμε τώρα, έχεις κάτι να πιούμε? Γιατί θέλω να πιω εγώ. Νερό, τι? Λοιπόν, είμαστε αμερικάνικοι εκπομπή, είδες, παραδέχεσαι, δεν υπάρχουν και εκπομπές.
1: Από νερό μέχρι νερό που καίει.
0: Αμα. Α, διάβασες πολύ μπλεκ εσύ, ε.
1: Ναι, ιδιάνικα πράγματα.
0: Ναι, νερό που καίει. Α, ναι, ωραία. Λοιπόν, ποιο τραγούδι είπες, θέλεις το?
1: Θέλω το γυάλινο κόσμο, να σου δώσω μια, να σου δώσω μια να σπάσεις. Ναι. Και τον ερωτιάρι από το Ζαγοραίο.

Λοιπόν, για το φιλαράκι μου το Σταύρο από την Επανομή, Σταύρο, για σένα το τραγούδι αφιερωμένο. Να το βάλουμε, να το βάλουμε στο, σε πιο άλλο. Κάτσε λίγο. Το βάλουμε από εδώ για να δούμε. Ωραία, αυτό. Σταύρο, για σένα, Επανομή.

Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι του Σταύρου. Γεια σου Σταύρο από την Επανομή. Το Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Λοιπόν, σε όλο το λίγο.

Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά τους χορηγούς, αγαπημένοι φιλεκρατές. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας, αμερικάνικη χουμπή. Λοιπόν, μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο, στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Εφέσου, Κυριακές απόγευμα, 5.30 ώρα ανοιχτά. Το μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανασαρίδου Πολυξένη. Η Νόηση 7, Κατερίνη. Παραπάνω και πάλι, το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανασαρίδου Πολυξένη. Η Νόηση 7, Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής. Οι νούμερο ένα ζωοτροφές ακούνε στο όνομα My Max Pet Shop, Λάμνια Σονίδη 9. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας, Κοκελίδης, Λάμνια Σονίδη 11, Κατερίνη. Καταστήματα Κίτσας, μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο Λίτ. Δευτέρα μέχρι Παρασκευή κάτι μια στάση εκεί, μετά τις 11 η ώρα. Εξαιρετικά παράματα, ο υπεύθυνη Γεωργία και Ρόναλντ. Ο Ρόναλντ είναι σεφ και φτιάχνει πάρα πολύ φανταστικά πράγματα. Φτιάχνει το γερμανικό, το Kerewurst και το Bulletburg. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής, παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο Λίτ. Και το εκλεκτό εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος, ειδικός επί του μελιού. Σας βάζω. Παραλαμβάνω και πάλι το μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη. Η Νόηση 7, Κατερίνη.

0: Λοιπόν. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Παύλο Βασιλείου Λεβέντη.
0: Γεια πες. Καλησπέρα. Γεια πες.
1: Μεγαλύτερη μουσική παραγωγή που δεν ελάβεις και πλάτης. Και αν είσαι 4 χρονών είσαι 24. Να ξέρεις. Και πολύ αγάπη Διονύση. Έτσι.
0: Λοιπόν, για τα καλά σου λόγια.
1: Σκέρπα ρε, άμα είσαι μάγκας βάζεις και λίγο κανέλα από πάνω, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ξέρω.
1: Για όσους ξέρουν, λίγο κανέλα.
0: Λοιπόν, θα πας στο πρακτορείο ΠΑΠ, παίζεις κάτι. Έτσι το έξοχες, το χρήστο πρακτορείο ΠΑΠ. Μανουσαρίδου, πολύ ξένη.
1: Του φίλου μου, του γολιτάρι μου ρε φίλε.
0: Ενώ είσαι 7 Κατερίνη. Ενώ είσαι 7 Κατερίνη, εκεί θα πάω.
1: Πού θα πάω, στον Πόλη Ευχαρπίδη θα πάω, πού θα πάω, για πέντε.
0: Όχι, ο χορηγός.
1: Πόλης Ευχαρπίδης, Πόλης Ευχαρπίδης, παρακαλώ.
0: Όχι, εγώ τώρα έχω άλλο χορηγό όμως.
1: Τι, για πες μου.
0: Ο χορηγός είναι Μανουσαρίδου Πολυξένη, πρακτορείο ΠΑΠ.
1: Ξέρω την κυρία, βέβαια.
0: Ενώς 7 Κατερίνη, αυτός είναι ο χορηγός.
1: Φίλος μου,
0: ναι. Ωραία.
1: Φίλοι μου, φίλοι μου.
0: Για πες, πες τραγούδι.
1: Τραγουδάκι θα βάλουμε ένα πολύ σεξουαλικό,
0: ναι.
1: Και αρρύπτικο, θα ξέρεις.
0: Ποιο?
1: Έτσι θέλουμε κάτι σε μπουγάτο αυτή τη στιγμή.
0: Ποιο?
1: Το πότε το παίρνεις, πότε το τρως, χαμπάρι δεν παίρνεις, είναι μικρός ο μισθός.
0: Οκ, εντάξει, έγινε. Λοιπόν, έγινε, τσάω. Τσάω, τσάω. Λοιπόν, πάμε στην άλλη γραμμή. Μισό λεπτό λίγο. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Τραγούδι είναι βρε αυτό που ζήτησε ο άνθρωπος. Είναι και εσύ. Τραγούδι, ε. Λοιπόν. Μετά σου πάω. Τα μετά τις 11.30-12 παρά. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, άντε. Σ' αφήνω. Έλα κύριε Γιώργο. Τι κάνεις, καλησπέρα. Τι κάνεις κύριε Γιώργο.
2: Καλά, καλά. Με ποιον μίλαγες τώρα, με τον Στέλιο?
0: Όχι, δεν με τον Στέλιο, δεν το ξέρεις.
2: Α, δεν ήταν άλλος ήταν αυτός.
0: Διονύσης.
2: Άλλος ήταν, δεν ήταν ο Στέλιος.
0: Όχι, ο Στέλιος, δεν ξέρω, χάθηκε ο Στέλιος. Παντρεύτηκε. Κοίτα, παντρεύτηκε ο Στέλιος.
2: Ναι,
0: όχι, δεν ξέρω. Τώρα κάνω πλάκα, δεν ξέρω τι έγινε.
2: Ξέρω που κάνει πλάκα, αλλά.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν το ξέρω, δεν τον είδα καμιά φορά, ούτε τον μίλησα.
0: Καλό.
2: Τους άκουγα από εκεί που έλεγε ιστορίες.
0: Ναι, καλό παιδί, είναι καλό παιδί. Φιλότιμο.
2: Λοιπόν,
0: πες.
2: Να πω καμιά ιστορία για απευθείας στη γραμμή και.
0: Πες την ιστορία, πες την ιστορία. Πες την ιστορία.
2: Λοιπόν, Παύλε. Παιδιά μας, όταν μιλάς στον αέρα και σ' ακούνε ο κόσμος, είναι σε κρίνει ο κόσμος, κρίνει την ανθρωπότητα.
0: Συνέπειτα,
2: ποιος είναι αυτός και τι ιστορία λέει και τι κάνει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: μην ασχολείσαι με αυτό το θέμα.
2: Να πω στο θέμα κατευθείαν.
0: Ναι,
2: μετά που παντρεύτηκα το 1973 και πήγα στη Γερμανία κατά 2 χρόνια και ύστερα ήρθα εδώ στην Κατερίνη. Το 1975 μάλλον.
0: Ναι.
2: Δούλευα εδώ σε διάφορες δουλειές, μετά πήγα στο Βεζουκάτ. Μόνιμη δουλειά εκεί, έκανα πολλά λάθη στη ζωή μου. Παύλη, να μην πολυλογώ τώρα, ναι. Και δεν το ενδιαφέρει τον κόσμο.
0: Όλοι κάνουν λάθη.
2: Ναι, τα λάθη του καθενός, αλλά θέλω να μαθαίνουν όμως. Μετά μπάρκαρα και πήγα, θυμήθηκα τα καράβια και πήγα στα καράβια. Άφηκα τη γυναίκα μου, δεν είχαμε ακόμα παιδί, το 77 έγινε αυτό.
0: Ναι,
2: η Χρυσούλα γεννήθηκε το 80.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, και πήγα σε ένα καράβι, είχε από τη Λέσβο, από την Γκο, είχε νησιώτιδες πολύ. Δηλαδή το μισό το πλήρωμα ήταν νησιώτιδες. Λοιπόν, τι θέλω να πω.
0: Ναι, πες το κατακλείσμα.
2: Εγώ δούλευα καμαροτάκι στο αυτό, εκεί που τρώνε πολύ, στο πλήρωμα. Πλήρωμα λέγεται.
0: Και, ναι.
2: Στο πλήρωμα. Λοιπόν, και είχαμε μια συζήτηση στην τραπεζαρία τώρα. Και ήταν ένα παιδί, Παύλη, από τη Μυτιλή.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ήταν τότε αυτός 25 χρονών, 28 είμαι εγώ. Αλλά αυτός ήταν ναυτικός. Πρέπει να ήταν από 15 χρονών. Είχε γυρίσει όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
2: Και είχε γνωρίσει και πολλές γυναίκες, όπως κατάλαβα εγώ τώρα.
0: Ναι, εντάξει.
2: Ναι. Άμα γύρισε 10 χρόνια, αυτός είχε, και ήταν ελεύθερος. Και έλεγε κάτι λέξεις, Παύλη, που αγάπησα εγώ. Λοιπόν,
0: ναι,
2: έλεγε, λέει, κοίτα τη γυναίκα που θα παντρευτώ, λέει, τώρα θέλω να παντρευτώ, λέει, για ένα 25 χρονών να κάνω...
0: Πες λίγο γρήγορα, πες γρήγορα γιατί έχω γραμμή, ναι, πες...
2: Ναι,
0: πες...
2: Είπαμε να πούμε και καμιά ιστορία, μετά τα τραγούδια, δεν χάνονται.
0: Ναι, και...
2: Λοιπόν, και λέει, αλλά τη γυναίκα που θα πάρω, λέει, θα την κάνω ερωτήσεις, λέει. Αν πήγε πάνω από 5-6 άντρες, λέει, θα πάω να τους εφανωθώ. Άμα δεν πήγε, λέει, δεν στροφή, λέει, και έλεγε πολλά πράγματα και γυρνούσαν όλοι, μικροί, μεγάλοι. Μας κόλλησε, μένα με κόλλησε χαλκομανία.
0: Καλά, εσύ ήσουν αύγαλτος. Εσύ, Γιώργο.
2: Εγώ δεν είχα πάει, εγώ είχα πάει.
0: Και τώρα αύγαλτος.
2: Κάνα χρόνο ναυτικός, πήγαμε 6-7 γυναίκες, παντρεύτηκα. Είμαι 5 χρόνια παντρεμένος. Και γνώρισα αυτό, ο Κώστα τον έλεγα. Ένα μέτριο παιδί από την Μυτιλή. Λοιπόν, πρέπει να ήταν πολύ ξύπνιο και πολύ περπατημένος. Δεν κατάλαβα
0: εγώ για να... Και πού καταλήγεις,
2: Για να αγαθέψω εγώ, όχι ήθελε η γυναίκα που θα παντρεύονταν να πήγαινε πάνω από 6 άντρες. Έβαλε έναν αριθμό, 10 άντρες, 6, δεν την παντρεύω με άλλος.
0: Βλακίσατε, λοιπόν.
2: Να πάρε, λέει, παρθένα γυναίκα ή ξέρω εγώ αύγαλτη, ούτε βήμα κάνω, λέει, για παντρεία. Μα γυρνούσαμε όλοι, ήταν ξύπνιο παιδί.
0: Γιώργο, έχω γραμμή, σ' αφήνω τώρα. Πες μου, πες τραγούδι γρήγορα. Πες μου, έχω γραμμή, χτυπάει γραμμή, πες μου.
2: Βάλει, υπάρχουν και καλά παιδιά, βάλει και την δίκη μου σχολείο αυτό το φεγγάρι, το χάρτινο.
0: Οκ, εντάξει, έγινε. Γεια σου, γεια σου. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι, τι να κάνουμε, εντάξει. Λοιπόν, έλα, πες μου γρήγορα γιατί θέλω να βάλω τραγούδι. Ναι. Ναι. Ναι. Περίμενε λίγο, περίμενε. Ψυχολόγος, ψευτολόγος έχω γίνει. Τέλος πάντων. Εγώ ξέρω τι θέλει ο κόσμος, αλλά τέλος πάντων. Άστο τώρα. Λοιπόν, έλα, πες μου γρήγορα για να βάλω τραγούδι. Έλα, κύριε Γιώργο, για σένα. Αφιερωμένο. Παρακαλώ.
1: Έλα, ρε Παύλη, δεν είναι.
0: Τι κάνεις, τον αέρα σε, Νίκο.
1: Δεν με ενοχλεί.
0: Τι κάνεις.
1: Λέω καλά, ξέρω εγώ.
0: Ξέρεις, μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μ' αρέσει στην αρχή όταν ήρθα εδώ, Κατερίνη, είχα θέμα σοβαρό. Δηλαδή, σοβαρό θέμα. Δηλαδή, δεν βγαίνω στον αέρα, ρε παιδί μου, και σοβαρό. Έξε. Δεν βγαίνω, ναι. Ήταν πολύ λίγοι αυτοί που βγαίνουν στον αέρα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, σιγά-σιγά. Μετά τώρα στο Μάνος βγαίνουν αρκετοί όμως στο Μάνος. Εντάξει.
1: Του βγάζεις εσύ, ρε, έχεις τον τρόπο σου.
0: Ξέρεις κάτι, είναι καλό όταν βγαίνει ένας ακροατής, στην αρχή έχει λίγο κόλλημα. Μετά, όταν βγει όμως και όταν βγαίνει σε καθημερινή βάση και μιλάει με έναν άνθρωπο, αυτός ο άνθρωπος αρχίζει και μεταμορφώνεται προς το καλύτερο. Αρχίζει και αποκτάει.
1: Αλλάζει, γιατί.
0: Αλλάζει λεξιλόγιο, αλλάζει ο τρόπος.
1: Να βγαίνει από το κουβούκλι.
0: Ναι, αλλάζει λεξιλόγιο, αποκτάει πιο καλό λεξιλόγιο, γίνεται πιο εύστροφος όταν βγαίνει στον αέρα κτλ. Σιγά σιγά όλα αυτά.
1: Ναι. Έτσι είναι όπως τα λες.
0: Όλα καλά. Θέλω κάτι.
1: Τώρα, αν θέλει, βάλει το και εγώ, με ξέρει τώρα το.
0: Ωραία, θα το. Δώσ' μου ένα πέντε λεπτάκια να το βάλω.
1: Έγινε, κανένα πρόβλημα. Αν σε βολεύει, αν δεν σε βολεύει.
0: Όχι, έγινε, Νίκο. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα. Και αν χρειαστεί κάτι, με ξαναπέρνει πάλι. Έγινε. Να σε καλά.
1: Έγινε, Παύλο, μην
0: αφορήσει. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Νίκο, παρακαλώ. Ναι, έτσι είναι αυτό που λέμε. Βγαίνει στον αέρα, αρχίζεις και εξοικειώνεσαι, αρχίζεις και από ευστροφία λόγου, το μυαλό στροφάρει πιο πολύ, αποκτάει, ξέρω εγώ, βγαίνει, γίνεσαι πιο εξωστρεφής. Κατάλαβες, παίζει σημαντικό ρόλο αυτό το πράγμα. Και αναλόγως ποιο σταθμό ακούς, ποιος είναι ο εκφωνητής δίπλα, γιατί όταν λέμε εκφωνητής δεν πρέπει να είναι μόνο βάλε 400 κιλά τραγούδια και 500 κιλά τρακουκάτσικια. Λοιπόν, ο εκφωνητής πρέπει να έχει και παιδεία, και την παιδεία αυτή να τη μεταδίδει, να έχει μεταδυτικότητα και πιστικότητα. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Τώρα δεν έχω τον κατάλληλο χρόνο, γιατί με πιέζουν τώρα και οι ακροατές για τα τραγούδια. Θα πούμε άλλη φορά το βράδυ πιο αργά. Θέλει, πρέπει να έχεις μεταδοτικότητα και πιστικότητα. Να, χάρης. Τι κάνεις, χάρη, βάλε 7 κιλά κατσίκια, 7 κιλά πρόβατα, 7 κιλά τραγούδια, βάλε εκεί να ακούσουμε. Τι έγινε. Έλα, πες το.
3: Ξέρω τι κάνω.
0: Ε.
3: Εγώ λέω που ντρέπομαι να βγω στον αέρα, ντρέπομαι.
0: Βάλε το παλτό σου. Το παλτό σου βάλε.
3: Φοβάμαι πολύ.
0: Άκου να σε πω, θέλω να σε πω κάτι.
3: Έχω πάθει ένα κόμπλεξ.
0: Άκου να σε πω. Μου έκανε, θέλω να το πω αυτό. Άκουσε λίγο προσοχή αυτό που θα σε πω. Μ' ακούς?
3: Ναι.
0: Με παίρνει στο ξεκίνημα του Μάνου σου που κάνω, έρχομαι εδώ. Με παίρνει ένας ακροατής στο κινητό. Και με μιλάει τόσο, μην με βγάζει στον αέρα, μην με βγάζει στον αέρα, σαν ιστερικός. Λέω, ρε, ηρέμησε, ρε φίλε, πάτε κανένα κεφαλικό. Όχι, μην με βγάζει στον αέρα. Ωρε φίλε, αυτός πού ζούσε, στα βουνά, στα λαγκάδια. Τι?
3: Φοβότανε να μην τον κλέψουν τη φωνή.
0: Μπορεί, ναι, μπορεί. Λοιπόν.
3: Θα βάλεις κανένα κουσάρι?
0: Ναι, θα βάλω κανένα κουσάρι.
3: Οκ.
0: Άντε, τσάω. Λοιπόν.

0: Μισό λεπτό λίγο στο τηλέφωνο, παιδιά. Μισό λεπτό λίγο. Το επόμενο τραγούδι είναι για τον Νίκο. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Νίκο. Λοιπόν, μισό λεπτό. Λοιπόν, για τον φίλο μας τον Νίκο. Το τραγούδι που ζήτησε. Έμεινε λίγο. Τραγούδι που διάλεξε ο Νίκος.
1: Τι έγινε ο Μπάμπης, δεν θα έρθει απόψε?
2: Τον Μπάμπη ξέχασε τον. Πάει.
1: Τι έπαθε?
2: Μας παράτησε και έφυγε. Πήγε να τραγουδήσει με την κόμενά του, τη Ρόζα. Ήθελε καλό μαγαζί.

Ένα τραγούδι που διάλεξε ο Διονύσης. Λοιπόν, παιδιά, όσοι πήρατε τηλέφωνο, τέλος το τηλέφωνο. Όσοι πήρατε τηλέφωνο. Όσοι πήρατε τηλέφωνο και ζητήσατε τραγούδια, τέλος. Δώστε λίγο χρόνο να πάρουν και άλλοι κορετές.

Λοιπόν, παιδιά, τώρα όσοι πήρατε τηλέφωνο και ζητήσετε τραγούδια, τέλος. Δίνουμε χρόνο για τους καινούργιους ακροατές, παραπονιούνται. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Μισό λεπτό, λίγο περίμενε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα είναι ελεύθερα. Όσοι τα ξέρετε, όσοι τα γνωρίζετε, μπορείτε να τηλεφωνείτε. Αλλά δίνουμε χρόνο στους ανθρώπους που δεν μπορούν να πιάσουν γραμμή. Παρακαλώ.

Λοιπόν, για τη φίλη μας την Ρεβέκα το τραγούδι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου για τη Ρεβέκα και για τον σύζυγό της.

τηλέφωνα ισχύουν για τους ακροατές που δεν πιάσαν γραμμή, γιατί παραπονιούνται. Όσοι πήρατε τηλέφωνο, τέλος τώρα. Να δώσουμε χρόνο και στους άλλους ακροατές, γιατί παραπονιούνται.

Λοιπόν, όγινα, θα το μεταδώσουμε στα Μάξιστα. Μπράβο, κορίτσια. Ωραία, το βρήκα το τραγουδάκι, ναι. Λοιπόν, έγινε. Να είστε καλά, να είστε καλά, καλό βράδυ. Το ξέρω, γι' αυτό λέμε στους ακροατές ότι όσοι πήραν τηλέφωνο, παιδιά, πήραν τέλος να δώσουμε χρόνο. Παίρνες πολύ ώρα. Ωραία. Να δώσουμε χρόνο και σε ακροατές που δεν πιάσαν γραμμή, εντάξει. Έγινε, έτσι. Για να τα γούδια για σένα και την παρέα σου και. Αθανασία και Στέλλα. Στελίνα. Από ποιο μέρος? Α, Χαλκιδική, οκ, εντάξει. Τα τηλέφωνα ισχύουν για όσοι τα ξέρουν μόνο.

για το φίλο μας τον Αχιλλέα που μας ακούει στο αυτοκίνητο μέσα το επόμενο τραγούδι. Επαναλαμβάνω, για οι ακροατές που πήραν και ζητήσαν τραγούδια, θα αφήσουν χρόνο τώρα για να πάρουν και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, μου κάνουν παράπονα. Λοιπόν, για τον Αχιλλέα και την παρέα του εκεί. Γεια σου, Αχιλλέα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για τη φίλη μας την Ελένη και την παρέα της εκεί. Γεια σου Ελένη. Λοιπόν, Διονυσίου με έχουν ζητήσει. Επαναλαμβάνω και πάλι, αυτοί που έχουν ζητήσει τραγούδια, αυτοί που πήραν και ζητήσαν τραγούδια, ας αφήσουν χρόνο να πάρουν και άλλοι ακροατές. Όσοι πήρατε, πήρατε. Τέλος. Εντάξει. Έλα Ελένη.

Λοιπόν, μισό λεπτό, Αθανασία, να βρούμε το τραγουδάκι σου. Λοιπόν, να το βρούμε λίγο. Ναι, να το βρήκαμε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Παρακαλώ.

Όλα κανονικά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόπουλου. Κυριακές μετά τις 5.30 το απόγευμα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο τυχερό πρακτορείο ΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένια. Η Νόης 7 Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι η Μανουσαρίδου Πολυξένια.

Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης. Ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμια Συνίδη 11, Κατερίνη.

Νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμδα Ενσονίδη 9, Κατερίνη. Νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία και όχι μόνο, My Max Pet Shop, Λάμδα Ενσονίδη 9.

Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα στον ίδιο 60. Μαρία Αποστολίδου στην περιοχή του Σταθμού, Λάμδα στον ίδιο 60 στην περιοχή του Σταθμού, είπαμε. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνα Θεσσαλονίκη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής στο Σεραϊκό. Και το εκλεκτό μέλη Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Λοιπόν, στο τηλέφωνο μιλήσαμε με έναν φίλο ακροατή, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, κάτι λέγαμε εδώ πέρα, ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, τα τηλέφωνα, επαναλαμβάνω, ισχύουν για τους ακροατές που δεν ζητήσαν τραγούδι, γιατί με κάνω παράπονα τώρα κάτι παντός. Αφιερωμένο για τη Σπυριδούλα και την παρέα της.

Λοιπόν, εντάξει, οκ. Okay. Το βάλουμε το αργουδάκι σου. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μισό λεπτό λίγο, περίμενε λίγο. Αρετή και η παρέα της. Λοιπόν, το τραγούδι που έχεις ζητήσει, το ακούμε. Να είσαι καλά, ευχαριστώ και εγώ, και εγώ για σου καλύτερα. Αρετή, για την παρέα σου. Βάλε 400 κιλά κρασί.

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε κοντά μας εδώ και χρόνια, δηλαδή χαμός γίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές που μας τηλεφωνούν. Γεια σου Σοφία, γεια Σοφία μου, να είσαι καλά. Σοφία στο αυτοκίνητο μέσα που μας ακούει. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Παύλος Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας.

για την Κορίνα, τη Στελίνα και τη Φανή που μας έχουν στο αυτοκίνητο μέσα. Για τα κορίτσια εκεί, αφιερωμένο το τραγούδι που έχουν ζητήσει.

0: Έλα, Ντράντικ. Πες το.
1: Αγάπη με επικίνδυνη.
0: Αυτό θες.
1: Και μετά βάζεις το... Χωρίς καρδιά, θα βγαίνει πως θα τέξεις καρπάκι και θα δίνεις το ψευδιασμό.
0: Ποιο τραγούδι θες να ακούσεις το πρώτο?
1: Το αγάπη με επικίνδυνη του Διονυσίου.
0: Οκ, έγινε, εντάξει. Έγινε. Έγινε, σε. Παρακαλώ, πάμε στην άλλη γραμμή. Κορίτσια, χαμός γίνεται, κορίτσια. Και... Τι γίνεται, χαμός. Πολύ τηλέφωνο, ρε παιδί. Πιάσεις. Νατάσα, από πού. Α, στο αυτοκίνητο μέσα, μας ακούς και εσύ. Τι γίνεται, πολλά αυτοκίνητα. Πες.

Λοιπόν, για το φίλο μου τον Atlantic, χαιρετισμούς, το τραγούδι το που θα ακούσουμε τώρα, δύο τραγούδια για το φίλο μου τον Dyke τον Atlantic.

τον Στράτο Διονυσίου που έκανε ένα χορό στην Νεράιδα. Τότε ήταν ο Μάρκος ο Καραμπέρης ιδιοκτήτης. Στην Νεράιδα ένα τεράστιο μαγαζί, πάνω από 1000 άτομα, και χορούσα. Και είχα κάνει το χορό με τον Στράτο Διονυσίου, πιτσιρικάς τότε εγώ. Μαζί με τον πατέρα μου είχαμε πάει και τον είχαμε βρει και δέχτηκε να έρθει και να τραγουδήσει. Με τον Καλογιάννη έχω κάνει χορό. Με τους αδερφούς Κατσάμπα έχω κάνει χορό. Με την Τζένι Βάνο έχω κάνει χορό. Πάρα πολλούς, πάρα πολλούς γουστές. Και βέβαια ό,τι λέμε είναι καραντί, αλήθεια. Καραντί και εντάξει. Λοιπόν, και μερικές προσκλήσεις σώζονται ακόμα. Και με τους αδερφούς Κατσιμίχα κάνει, δεν ήταν μόνο Κατσιμίχα, ήταν και κάποια άλλη, δεν θυμάμαι τώρα, στην Θεσσαλονικιά ήταν, και εκείνο ήταν πολύ μεγάλο μαγαζί, πάρα πολύ μεγάλο μαγαζί, Θεσσαλονικιά, πηγαίνοντας για το αεροδρόμιο, Γιαννίκος. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για το φίλο μου τον Τάκη. Τον Αντέλα

Λοιπόν, μια άλλη τραγουδίστρια που έχω κάνει χορό, το έχει ζητήσει φίλη μας Στασούλα. Με τη Στανίση έχω κάνει δύο χορούς και θα ακούσουμε το τραγούδι που διάλεξε η Στασούλα. Έτσι, λοιπόν, αυτά τα... Λοιπόν, για την Στασούλα αφιερωμένο. Που το ζήτησε. Παλιά, όχι τώρα.

Γεια σου και εκεί. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Κική. Λοιπόν, το τραγούδι το βρήκα, το ακούσουμε τώρα. Ωραίο τραγούδι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

για το φίλο μου το Σπύρο που ακούει στο αυτοκίνητο μέσα. Γεια σου Σπύρο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, 8 η ώρα. Γεια σου Σπύρο.

0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Βγενία. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Βγενία. Να περάσετε καλά και τα συγχαρητήρια μου για το πτυχίο σου.
1: Μπράβο σου. Μπράβο, ρε, Βγενία.
0: Λοιπόν, έγινε. Το βρήκα το τραγουδάκι και το ακούσουμε τώρα. Φίλοι μας η Ευγενία, Σταυρούλα. Ποια άλλη είναι? Πώς? Κρίστη. Ωραία, κορίτσια. Εντάξει, έγινε. Όχι, δεν πίνω ρε που την έκοψα. Άμα φτάσει 100 χρονών. Ναι, 100 χρονών είμαι. Σοβαρά, δεν κάνω πλακά. 100 χρονών. 100 χρονών εκφωνητής. Έχεις δει. Λοιπόν, έλα το αγούδι, το βρήκα, το βρήκα. Έγινε, ρε. Να είσαι καλά κι εγώ. Κι εγώ. Γελάει η άλλη. Έγινε, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο, το τηλέφωνα ισχύουν για όσους τα ξέρουν. Όσοι τα ξέρετε, τηλεφωνείτε.

Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, ένα τραγουδιστή που είχα κάνει ένα χορό μαζί του, ένα χορό στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο αναμνήσεως με το Λιδάκι. Ή τότε στο χώρο που είχα κάνει στις αναμνήσεις, στο Καραμπουρνάκι στη Θεσσαλονίκη, είχαν έρθει ο Διονυσίου, ο γιος, ο Άγγελος, πρωτοεμφανιζόμενος κι αυτός, και ο Λιδάκης πρωτοεμφανιζόμενος. Έχω κάνει πάρα πολλούς χορούς που έχω ξεχάσει και με ποιους ήταν, ας πούμε. Τώρα θυμάμαι και με την Τζένι Βάνο έχω κάνει χορό, και με τον Αδαμαντίδη και Στανής και πολλούς άλλους. Περικλή Περάκη, Τζίμι Μακούλη. Θα βάλουμε και την Γκρέι. Και τι να πρωτοθύμεις, Περάκης, χαμός. Λοιπόν, με το Λιδάκι είχα κάνει το πρώτο χορό, όχι πρώτο. Ήταν πρωτοεμφανιζόμενος ο Λιδάκης. Τότε είχε βγάλει το «Κουράστηκα να υποκρίνουμε», στη Μήνος νομίζω, και τότε τον πλησιάσαμε και τον είχαμε πει για να έρθει στο χώρο και ήρθε. Λιδάκης. Ωραία φωνή. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε. Καπέλα, βάλε 500 κιλά κρασί να πιούμε. Να ξεχάσουμε και την ψηλή κοντή ξαρτιά με ελαφρυντή με τα γαλαζοκίτρινα μουσταρδί μάτια. Λιδάκης. Στις αναμνήσεις. Δεν το θυμίζω. Γεια σου Δημητρούλα. Γεια σου Γιώτη Μελαχρινό Αγόρι. Γεια σου Βασίλη Τίφανης Σαλονικέ. Γεια σου Ατλάντικ Τάκη.

0: Έλα ρε τρολαγόρι. Τι κάνεις? Πες το. Έτσι ανοίξει το σύστημα εδώ. Έλα πες το σοκό.
1: Θέλεις εσύ με τον, Δημήτρη Χρυσοχοίδη.
0: Ποιο?
1: Που είναι η καταγωγή του από το Κύτρος. Όταν ήταν πιτσιρικά στο βάζαμε και τραγουδούσαμε στο αυτοκίνητο. Το παίζει ο Βοσκόπουλος.
0: Ναι. Με το Χρυσοχοίδη δεν έχω.
1: Ό,τι θέλεις, διάλεξε ένα το Χρυσοχοίδη. Έχει καταγωγή από το Κύτρος ο άνθρωπος.
0: Ωραία. Εντάξει, θα βάλουμε.
1: Θέλω να θυμηθώ λίγο τα παλιά. Όταν ήταν μικρός, το βάζαμε και τραγουδούσε.
0: Ναι. Δεν λέει τίποτα όμως για την καταγωγή του, ότι είναι από το Κύτρος. Δεν τον έχω ακούσει να λέει.
1: Η μάνα του ήταν από το Κύτρος και ο πατέρας ήταν από τα Λόνια.
0: Κατερινιώτης είναι. Οκ, εντάξει, θα βάλω.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ ρε Παύλο.
0: Και εγώ ευχαριστώ για σου Ατλάντη. Ατλάντη, τι έγινε? Δεν κοιμήθηκες εσύ? Παρακαλώ. Έλα. Σε καβάρε γιατί στο κινητό γιατί δεν παίρνεις, τι έχει? Σακαβάρας γεννήθηκε, στις σακαβάρες θα πεθάνεις κι εσύ. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Εκεί την ημέρα γιατί θυμούσες, τι έγινε γιατί θυμούσες? Από μένα, δεν ξέρω. Ποιο? Α, τέλος πάντων. Για πες τραγουδές. Μαργαρίτης, ε. Με το Μαργαρίτη σου την ιστορία την έχω πει. Για άκου την λοιπόν. Όταν εμείς κάναμε, εμείς εγώ γενικά από τη Θεσσαλονίκη κάναμε πολλούς χορούς. Εντάξει, δεν κάνανε όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί χορεί. Λίγοι ήταν, 2-3 που κάναμε πολλούς χορούς. Και βάζαμε τα τραγούδια που μας δούσαν οι εταιρείες και τα λοιπά, τα σημειώναμε και τα βάζαμε. Και είχαμε απαιτήσεις εμείς μετά, απαιτήσεις να φέρουν η εταιρεία να μας δώσει ένα καλό καλλιτέχνη, ένα γνωστό καλλιτέχνη. Λοιπόν, και κάποια στιγμή μου είπανε για τον Μαργαρίτη. Ο Μαργαρίτης ήταν το άγνωστος τότε. Μαργαρίτης. Είχε βγάλει, είχε κάνει σουξέ. Και πήγα στο τραγουδούσε στην Νεράιδα και τον πήγα να τον ακούσω, να δω ποιος είναι αυτός και τα λοιπά. Πιτσιρίκος τώρα εγώ. Και τον ακούω και δεν μ' άρεσε ο Μαργαρίτης τότε. Είχε γρέζια στη φωνή του και τα λοιπά. Εντάξει, μπορεί να ήταν και μια τέτοια στιγμή και τα λοιπά. Και δεν τον δέχτηκα. Όπως και την Άντζελα Δημητρίου. Τότε πρωτοεμφανιζόμενοι. Θέλαμε δηλαδή τότε εμείς κοιτούσαμε να πάρουμε γνωστούς τραγουδιστές για να γεμίσουμε το χώρο. Κατάλαβες? Μπράβο, αν το κατάλαβες, μπράβο σου. Τι να σε βάλω τώρα, Μαργαρίτη, δεν κόβω τις τρέλες μου. Άντε καλά. Τι ταλικό. Μέσα. Τόσο πάνω, λοιπόν. Εντάξει, άντε. Έγινε. Άντε, τσάω. Λοιπόν, τότε εμείς στη Θεσσαλονίκη είχαμε άλλα στυλ. Εμείς είχαμε μεγάλα μηχανήματα τον καιρό εκείνο, στα μεσαία και στα αργότερα στα FM, ερασιτεχνικά βέβαια, και επειδή είχαμε, ας πω ένα παράδειγμα, το 1979, όταν βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς, το έχω πει πολλές φορές αυτό, πληρώσαμε 98.000 δραχμές. Όχι εμείς, οι γονείς μας λένε. Γονείς. 98.000, όταν βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς. 98.000 το δίμηνο. Ξέρετε τι λεφτά ήταν εκείνη τότε, την εποχή εκείνη. Λοιπόν, και κάναμε χορούς ανά 5-6 μέρες, ανά 7 μέρες. Αυτά που τα λέω δεν τα έχω πει σε κανένα διαφωνικό σταθμό. Εδώ στο Μάνος τα λέω. Γιατί πιστεύω ότι περάσαν τα χρόνια πλέον. Και λέω πέστα τώρα. Μετά ένας λόγος που δεν τα έλεγα, γιατί με ρωτάνε κάποια κρότας, μου λέει γιατί δεν τα έλεγε στο Πανόραμα που ήσουν στο, ξέρω εγώ, στον Διόνυσο που ήμουν, στον Αλέξανδρο. Στον Αλέξανδρο είχα πει κάποια πράγματα. Στο, εντάξει, δεν έτυχε, ας πούμε. Θεωρούσα ότι είναι νωρίς και τα λοιπά. Λοιπόν, βασικά εγώ όταν είχα δικούς μου σταθμούς, ποτέ δεν έβγαινα να πω ότι η σταθμή είναι δική μου. Τα είπα μετά από χρόνια, ας πούμε. Τέλος πάντων, αυτά. Και φυσικά ό,τι λέμε είναι καραντί, δεν έχει μουσική και παραμύθι. Και επειδή τότε είχαμε μεγάλα μηχανήματα και κάναμε πολλές ώρες εκπομπές, πολλές δηλαδή, αν είχαμε το πρωί και κλείναμε το απόγευμα, το βράδυ, ας πούμε. Λοιπόν, τότε παλιά μιλάμε, και η καταναλώση του ρεύματος καταλαβαίνετε εγώ. Εντάξει, δεν είναι ακριβές όπως είναι τώρα, αλλά δεν πάω να σα είπα ένα παράδειγμα. Το 1979, το θυμάμαι αυτό, μου το είχαν πει, δηλαδή το είχα ξεχάσει αυτό, 98.000 δραχμές. Και κάναμε χορούς και τα λοιπά. Και ξέρεις, κάναμε χορούς αβέρτα, ανά 7 μέρες. Ανά 7 μέρες χορούς, ανά 7 μέρες χορούς. Εγώ. Και εντάξει, και εμείς πιέζαμε τις εταιρείες τότε που συνεργαζόμαστε να πάρουμε μεγάλα ονόματα για να γεμίσουν το χώρο. Και μιλάμε χώροι όχι 100 και 200 άτομα. Οι χώροι 100 και 200, μιλάμε για 1.000-1.500 άτομα. Αυτά.

1.500-1.700 άτομα χωρούσαν άνετα. Γι' αυτό κάνουν τα μεγάλα μαγαζιά, ήταν τα πιο μεγάλα μαγαζιά. Μεγάλα ήταν Θεσσαλονικιά, Νεράιδα, Κοσμοδρόμιο. Το Κοσμοδρόμιο ήταν και μεγάλο μαγαζί. Τα γνωστά τώρα δεν θυμάμαι. Οι Αναμνήσεις ήταν αρκετά μεγάλο μαγαζί. Το Στόκ όχι πολύ μεγάλο. Το Στόκ δεν ήταν πολύ. Ήταν επώνυμο μαγαζί, καλό μαγαζί, αλλά δεν ήταν πολύ μεγάλο. Κάνει 500-400 άτομα χωρούσε το Στόκ. Στόκ και τα λοιπά και τα λοιπά, τώρα δεν θυμάμαι. Τα άλλη χώρα ήταν μέτρη, ας πούμε. Αυτά για το φίλο που ρώτησε. Αλήθεια μαρτωλός από το Χρυσοχοΐδη για το φίλο μου τον Ατλάντικ.

122 λέει: Γεια σου Παύλη, μου λέει. Είμαι ένας ακροατής που ακούω συχνά. Γιατί οι ακροατές ορισμένοι ζητάνε τα ίδια και τα ίδια τραγούδια, λέει ο φίλος μας. Γιατί οι ορισμένοι ακροατές ζητάνε τα ίδια και τα ίδια τραγούδια. Τι να σου πω, ξέρω εγώ το έχω πει αυτό. Λέω παιδιά, εντάξει, κάθε μέρα πάρω τηλέφωνο να σας βάλω κάτι διαφορετικό, όχι τα ίδια και τα ίδια, ας πούμε. Όχι κόλλημα, δηλαδή τόσα τραγούδια δεν ακούτε ραδιόφωνο, δεν σας αρέσει κάποιο άλλο τραγούδι, ας πούμε. Τέλος πάντων. Προσπαθώ κι εγώ, γιατί εγώ δεν έχουμε κάποιες πιέσεις από τον κόμμα, από τους ακράτες. Λέει, Παύλο μου λέει, ξέρω εγώ, εντάξει. Εντάξει, κάποιες πιέσεις, δηλαδή, εντάξει, και αυτοί οι ακροατές είναι, ας πούμε, και εσείς ακροατές, τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε, λοιπόν, όχι, δεν το είχα αυτό στείλει εγώ, εγώ ήμουνα ιδιοκτήτης σε σταθμούς και το έκρυβα, δεν το έλεγα, όπως και αυτά που λέω τώρα στο Μάνος, αυτά είναι πριν από 30-40 χρόνια, ίσως και παραπάνω, λοιπόν, κατάλαβες. Τα ακριβά δεν τα ήθελα να πω, ας πούμε. Εντάξει. Τώρα λέω, εντάξει, εξάλλου δεν ξέρω αν θα συνεχίσω να κάνω ραδιόφωνο. Δεν ξέρω αν είμαστε γεροί, θα δούμε, εντάξει. Αλλά τα λέω τώρα που... Εντάξει, πέρασαν και τα χρόνια. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε κάποιοι, έτσι, τίποτα δεν είμαστε. Ποτέ δεν είχα τρελαγώ αυτό που λες φίλε εσύ, 120, ποτέ. Όχι να φανώ, να το παίξω και καλά, δήθεν ιδιοκτήτης και δήθεν εκείνο και δήθεν να φανώ και όχι, δεν τα είχα αυτό. Δεν τα είχα αυτά, ποτέ. Ποτέ, καμιά φορά. Λοιπόν, γι' αυτό καμιά φορά τώρα σε ακούνε κάποιοι που με ξέρουν ξαφνιάζονται, ας πούμε. Γιατί δεν τα έχω πει, τα έχω κρύψει αυτά τα πράγματα. Έλα τώρα περάσαν τα χρόνια, εντάξει, θα πούμε. Για το φίλο μας το Λευτέρη που μας ακούει, για το Λευτέρη. Μην τηλεφωνείτε άλλο, τέλος.

0: τρέλες.
1: Έλα Τάσο.
2: Κάψε, κάψε, τι θα κάψεις, Καζαντζίδης, τα παιδιά στο δύο.
1: Τι κάνεις, πώς τα πας?
2: Καλά, δόξα τω Θεώ, τώρα είμαι με άδεια πάνω.
1: Ναι.
2: Τρίτη Τετάρτη ξαναφεύγουμε κάτω.
1: Ναι. Για πες ακόμα δύο τραγούδια σε βάλω, άντε τώρα, χάρηκα πολύ που γι' αυτό, χάρηκα.
2: Ένα που λέει κάποιος πολιτισμένος ένα βράδυ, έξω ναι, από τη ταβέρνα στα σκαλιά, δεν θυμάμαι ξέρω.
1: Ναι, ναι, εγώ το ξέρω, το ξέρω. Ναι.
2: Αυτό και Μητροπάνος για την καρδιά ενός αγγέλου. Δεν ξέρεις, άμα δεν ακούσουμε Μητροπάνο δεν είμαστε καλά.
1: Ξέρω, ξέρω.
2: Έγινε. Ευχαριστώ Παύλε, καλή συνέχεια.
1: Ντάξε καλά, κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ.
2: Γεια,
1: γεια, γεια. Γεια σου. Ωραίο τραγούδι αυτό. Αυτό είναι. Καζαντζίδης, αλλά ωραίο. Γεια σου Τάσο. Για την παρέα στο 2.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι θα ακούσουμε. Αυτό το τραγούδι και ακόμα ένα τραγούδι και θα κλείσουμε. Έτσι. Και θα διαβάσω και τα μηνύματα που στείλετε μετά. Τα κορίτσια μας κοιμηθήκαν τώρα.

0: για το φίλο που ρώτησε εγώ, τον 122, ο φίλος 120, φίλος ή φίλη, δεν θυμάμαι τώρα, κάτσε λίγο να το σου πω. Ναι, Περικλής. Γεια σου Περικλή, καλησπέρα μου λέει. Καλησπέρα Παύλο μου λέει και τα λοιπά. Πες μας την άποψή σου για τους... Περικλή, γιατρός δεν είμαι ρε. Άμα γίνω γιατρός θα σου πω, δεν ξέρω. Ό,τι ξέρεις εσύ ξέρω κι εγώ. Σε θέματα αυτά είναι πού να ξέρω εγώ τι γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι είναι από το άγχος και φταίει το διαδίκτυο. Φταίει σε πολλά πράγματα το διαδίκτυο. Κατά εμέ, έτσι τώρα εγώ λέω μια κουβέντα. Ένας ταπεινός άνθρωπος είμαι. Δεν ξέρω τι να σου πω. Γιατρός δεν είμαι. Δεν είμαι γιατρός. Λοιπόν, κάτσε να βάλω και ακόμα ένα τραγούδι και να κλείσω. Μην τηλεφωνείτε, παιδιά, άλλο. Δημητρούλα, αν ακούς ή Δήμη, αν ακούνε και δεν κοιμηθήκατε, πάρτε ένα τηλέφωνο να κάνουμε αυτό το τύπο γραμμές, ας πούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Είπαμε, γιατρός δεν είμαι. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να λέω. Αυτοί που τα λένε αυτά τα πράγματα είναι να δικαιολογήσουν το εγώ τους, δηλαδή να πούνε, ναι, ξέρετε, τα λέγαμε εμείς αυτά. Άμα δεν είσαι γιατρός, πού να ξέρεις το εγώ, ξέρω. Για τους θανάτους αυτό ήταν ανέκαθεν, δεν ήταν τώρα όμως αυτό. Οι θάνατοι ήταν αυτοί που για στους νέους ανθρώπους και τα λοιπά και τα λοιπά, ήταν χρόνια εδώ. Εγώ χάσα φίλο 37 χρονών, πριν από 20 χρόνια, 20, από ανακοπή. Και πολλούς ακόμα. Διονύση, πάνε κοιμήσου.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κλείνω, Διονύση.
1: Ναι, χρωστάς ένα τραγούδι.
0: Τι?
1: Χρωστάς ένα τραγούδι.
0: Τι?
1: Χρωστάς ένα τραγούδι.
0: Ναι, έγινε, Διονύση, εντάξει. Παιδιά, δεν θα παίρνετε 100 φορές τηλέφωνο. Αφήστε και τους άλλους να πάρουν τηλέφωνο. Πήραμε μια-δυο φορές, τέρμα, τελείωσε. Μια-δυο φορές, τελείωσε. Πήραμε μια-δυο φορές, αφήστε και τους άλλους να πάρουν, κάνουν παράπονα, ας πούμε. Λοιπόν, τέλος το τηλέφωνο, είπαμε, τέλος το τηλέφωνο. Λοιπόν, γινόμαστε για κακή αυτά που λέμε. Ο φίλος του, αυτό το διαμήνυμα το διάβασα. Δεν ξέρω, τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω. Ο γιατρός δεν είμαι. Εσύ που είσαι γιατρός, ξέρω εγώ. Μερικοί υπάρχουν. Είναι γιατροί του διαδικτύου. Ξέρουν. Αυτοί ξέρουν. Να ρωτά από αυτούς που είναι. Δεν ξέρω. Εγώ στη ζωή μου έμαθα. Εάν δεν βλέπω, αν δεν έχω αποδείξεις για να πω κάτι, δεν το λέω. Δεν μ' αρέσει ούτε να λασπολογώ κάποιον, αν δεν έχω στάνταρ πράγματα, στάνταρ στοιχεία. Κατάλαβες, δεν μπορώ να πω ότι να είναι τώρα ότι με κατέβει στο κεφάλι για να δικαιολογήσω το εγώ μου. Δεν ξέρω αυτό. Άμα γίνω γιατρός θα σας απαντήσω, δεν ξέρω. Απλά το διαδίκτυο έχει βοηθήσει τους ανθρώπους να είναι φοβερά. Δηλαδή κάποτε εγώ ήξερα τους γιατρούς, ήξερα τους δικηγόρους, ήξερα τους ανθρώπους που έχουν σπουδάσει, που ξέραν 5 πράγματα, τώρα αυτό κατηργηθήκαν, ας πούμε. Τώρα υπάρχουν γιατροί, δικηγόροι, αναλυτές, ψυχαναλυτές του διαδικτύου, πάρα πολλοί, ας πούμε. Φιλόσοφοι κτλ. Κτλ. Μπυλοφιλόσοφοι, τα ξέρουν όλα, τα κατέχουν όλα. Τι να σου πω εγώ. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Εγώ δεν ξέρω, εγώ δεν. Αν ήμουν γιατρός θα σου έλεγα τι από αυτό και από εκείνο και από. Ελληνικά μιλάμε τώρα. Ελληνικά δεν μιλάμε. Έλα Σταύρο.
2: Φίλε, δεν μου λες, με είπες να πάρω τηλέφωνο.
0: Όχι, δεν σε είπα να σε πάρω τηλέφωνο. Σου είπα ότι άμα, αφού έδειξε ενδιαφέρον, θα σε πάρω να σε καλέσω εγώ.
2: Ναι, αγόρι μου, ναι.
0: Εντάξει, έγινε.
2: Τώρα τι θα γίνει, θα με
0: πάρει. Όχι, τώρα θα κλείσουμε και πάμε για ύπνο.
2: Αλήθεια.
0: Ναι, δεν πήραν τα κόριτσια.
2: Με είπες να σε πάρω τηλέφωνο.
0: Σταύρο, ελληνικά μιλάμε. Σταύρο, άντε καληνύχτα, Σταύρο μου. Γλυκιά μου, Σταύρο. Άντε. Σου είπα, μου είπες. Είπαμε. Ελληνικά μιλάμε. Είπαμε ότι άμα θα πάρουν τα κορίτσια θα έπαιρνα κάποιους να μιλήσει. Θα σε καλούσα εγώ, αλλά ψήμι που δεν πήραν τα κορίτσια. Λοιπόν. άμα θέλετε να μιλάτε μεταξύ σας, δεν έχω κανένα θέμα. Μεταξύ αντρών. Λοιπόν, κάτσε, αυτό το μήνυμα το διάβασα. Γιατί λέει σήμερα οι άνθρωποι δεν παντρεύονται. Δεν παντρεύονται, υπάρχουν πολλοί άντρες δηλώνουν ενδιαφέρον να παντρευτούν, αλλά οι γυναίκες δεν παντρεύονται εύκολα. Δεν ξέρω τι να σου πω. Κοίταξε, άμα η ευκαιρία, κοίταξε όσο είσαι, μια παροιμία λέει όταν είσαι, πώς τον είπαμε για αυτή την παροιμία, όταν είσαι μικρός επιλέγεις, όταν είσαι μεγάλος σε επιλέγουνε. Λοιπόν, για τα αυτά, για τα παιδιά, το είπαμε γι' αυτό. Αυτό είναι πανευρωπαϊκό θέμα, δεν είναι το οικονομικό, είναι πανευρωπαϊκό. Γιατί το διαδίκτυο έχει δημιουργήσει στρατιές, μοναχικούς, βουβούς ανθρώπους και φθινόφοβους ανθρώπους. Δηλαδή, άμα δεν βγαίνεις έξω, άμα δεν γίνεις κοινωνικό, γιατί αυτό τον άνθρωπο τον κοστίζει, μην νομίζεις. Λοιπόν, αυτά. Εντάξει, όταν είσαι μικρός, κοιτάς να παντρευτείς. Άμα μεγαλώσεις, μετά είσαι δύσκολα. Δύσκολα. Και πρέπει να δουλεύεις. Φυσικά, άμα είσαι άνεργος, τι να σε κάνει μια γυναίκα. Πρέπει να έχεις μια δουλειά, να δουλεύεις, να αγαπάς τη δουλειά. Γιατί πολλοί άντρες το αποφεύγουν επιμελώς, γιατί δεν δουλεύουν, δεν είναι πολύ με τη δουλειά κτλ. Ξέρω εγώ. Αυτό παράπονο με έκανε μια κροάτρια, μου είπε ότι, λέει, τι να τον παντρευτώ αυτό να λέει. Κάνει ένα μεροκάματο το μήνα, δύο μεροκάματο το μήνα. Τι είναι το παντρευτό μου λέει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και για τον Τάσο χάρηκα πάρα πολύ και δεν χρειάζεται να μας ακούει. Εγώ είμαι οπαδός. Άμα έχεις δουλειά, κοιτάξεις τη δουλειά σου. Όχι την εκπομπή. Θα κοιτάξει τη δουλειά σου, την εκπομπή σου κτλ. Τι είναι η εκπομπή σου, τι είναι η δουλειά σου, και ας μην ακούς, δεν πειράζει, δεν έχω θέμα εγώ. Όχι, για τον 529, όχι ρε φίλε. Άμα είναι να τους γλύφεις για να τους κάνεις ακροατές, όχι ρε φίλε. Όχι ότι είμαι κάποιος, τίποτα δεν είμαι. Αλλά αξιοπρέπεια ρε φίλε. Δήμητρα. Όχι Δήμητρα είναι 36 χρόνια, 37 χρονών. Τι τη λέμε, Δημητρούλα. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Αυτά. Κάτσε να βάλω και τους 2002 και να κλείσουμε. Παιδιά, όταν θα παίρνετε 1-2 φορές και το πολύ πολύ, 1-2 φορές, όχι 100 φορές τηλέφωνο, γιατί στην ώρα αιχμής παίρνουν τηλέφωνο και δεν μπορούν να πιάσουν γραμμή άλλη. Παίρνεις 1-2 φορές, πήρες 1-2 φορές, ζήτησες 2 τραγούδια, 3 από όσα ζήτησες, τέλος. Τελείωσε. Εντάξει. Με τους 2002 είχα κάνει ένα χορό στο Φράγμα, στη Βέρεια. Λοιπόν, έλα πάμε να ακούσουμε. Για το Διονύση. Διονύση, 1-2 φορές τηλέφωνο. Μετά τέλος.

Δεν μπορώ να έχω άποψη σε θέματα που δεν έχω γνώσεις και δεν ξέρω. Για τη φίλη μας την Ελένη. Γεια σου Ελένη, καλησπέρα. Δεν μπορώ να έχω άποψη για, ξέρω εγώ, για τα εμβόλια και όλα αυτά σχετικά. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν θέλω να πω. Καθένας έχει την άποψή του. Δεν είναι τώρα επί της παρούσης να κάτσουμε να σχολιάσουμε αυτά τα θέματα. Άστο. Αυτά είναι διχαστικά θέματα. Δεν θέλουμε. Ο καθένας πιστεύει ότι θέλει. Για το θέμα το ότι σήμερα οι Έλληνες δεν κάνουν παιδιά, είναι πανευρωπαϊκό σε αυτό. Δεν είναι μόνο ελληνικό θέμα. Δεν είναι μόνο ελληνικό. Είναι πανευρωπαϊκό. Δεν είναι το οικονομικό. Όχι, το οικονομικό δεν είναι. Απλά είναι ο φόβος. Έχουμε γίνει ευθυνόφοβοι στο κομμάτι αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν. Θέλει πολύ συζήτηση.

Ναι, έχουν. Εγώ το έχω παρατηρήσει, μου ρωτάνε καμιά φορά, με λένε καμιά φορά, ρε εσύ μου λέει, πας το βράδυ, βγαίνεις έξω και περπατάς και κάνεις ρόλο. Λέω, τι να μην περπατήσω, τι έγινε, 9 η ώρα το βράδυ, γιατί περπατάω, τι θα με κάνουν, ας πούμε. Και τους βλέπω ότι τους φαίνεται παράξενο, φοβούνται ρε φίλε, τι φοβάσαι μωρέ. Στον κεντρικό δρόμο μέσα, τι φοβάσαι. Πού φτάσαμε. Καλά λέγει η μάνα μου, καλά το έλεγε. Μου λέει, άμα γίνει ένα πόλεμο, μου λέει, ο πρώτος που θα σκοτώνω θα ήσουν εσύ. Της λέω, γιατί το λες αυτό. Γιατί παντού ανακατεύεσαι και χώνεσαι. Λοιπόν, και του φοβητσιάρη μάνα, μου έλεγε η μάνα μου, του φοβητσιάρη μάνα, ποτέ δεν κλαίει. Μου λέει, άμα γίνει πόλεμο, ο πρώτος που θα σκοτώνω θα ήσουν εσύ, μου λέει. Το 49, ναι ρε φίλε, κοίταξε, άμα είναι να τους γλύφεις για να τους κάνεις ακροατές, δεν θέλω ρε φίλε, δεν θέλω, ας μην με ακούσει, δεν πειράζει, ας ακούσει άλλον, δεν πειράζει. Θα τους σέβεσαι, ναι, να σέβεσαι έναν άνθρωπο, έναν ακροατή, ναι, εντάξει, το σέβεσαι, τον εκτιμάς, να τον είσαι, να είσαι αληθινός μαζί του, να το λες ψέματα, να τον παραμυθιάζεις.

αυτό που γράφεις, Τάνια, καλησπέρα, 149, Τάνια, ναι, είναι γεγονός αυτό, όχι τώρα, έχει πολλά χρόνια. Τα τελευταία 15-20 χρόνια υπάρχουν πολλά γυναικολογικά προβλήματα στα νέα κοριτσιά, ας πούμε. Είναι γεγονός τα τελευταία 15-20 χρόνια. Οι παλιές δεν είχαν τέτοια θέματα. Παλιές, πολύ παλιές μου λένε.

Γεια σου Λεωνίδα. Λεωνίδα μου, όταν ένας άντρας δεν ξέρει να κρατήσει την αξιοπρέπειά του, φυσικά είναι φίλε. Να κρατάς την αξιοπρέπειά σου. Να μην είσαι όποιο, ό,τι βρίσκεις μπαμ κατευθείαν. Κρατάς μια αξιοπρέπεια, ξέρω, μια προσωπικότητα στο κομμάτι αυτό.

Ο 345, ναι, οι τραγουδιστές έχουν θέματα με τις φωνές. Τραγουδιστές, εκφωνητές, αυτοί που κάνουν καθημερινές εκπομπές, όχι αυτοί που κάνουν μια φορά το χρόνο. Λοιπόν, αυτά. Αυτό το τραγούδι το βάζα όταν έπαιζα μουσική στο Κιβωτός. Είναι πάρα πολλά μαγαζιά που δεν θυμάμαι σχεδόν τίποτα, πολλά πράγματα. Το Κολόμπο υπήρχε, το Κολόμπο, και στο Κολόμπο κάναμε. Για αυτούς που είναι από την Κατερίνη, να τους πω τώρα, να τους εξηγήσω. Στο Λευκό Πύργο υπήρχαν κάποια κλαπ, ας πούμε, καφετερία πάνω και κάτω ένα κλαπ, ας πούμε, όχι όλα. Τώρα είναι μικρά αυτά, αν πάτε στο Λευκό Πύργο, είναι μικρά τα πλοιάρια. Παλιότερα που κάναμε τους χορούς, ήταν τεράστια, μεγάλα. Το Κιβωτός ήταν πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο. Είχε γυραδίες στους χορούς που κάναμε, 6 ώρα άνοιγε η πόρτα, 6 ώρα, μέχρι τις 11.30 ώρα κρατούσαμε. Και τι ηλικίες που ερχόταν, σαν να είναι 14, 15, 17, 18 χρονών. Τώρα σήμερα τα κορίτσια αυτά είναι 38, 40, 35 κτλ. 42, 45. Λοιπόν, και γέμισε ο χώρος αυτός και το Κιβωτός. Μιλάμε, ήταν τεράστιος χώρος. Λοιπόν, και χωρίς καλλιτέχνη μιλάμε, έτσι. Όχι τραγουδιστές, τίποτα δεν είχαμε. Έπαιζα εγώ μουσική και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτό για να κρατηθεί όμως. Γιατί έφευγε μια γενιά, έρχονταν η άλλη γενιά. Έφευγε μια γενιά, ας πούμε, η τάδε, έρχονταν η άλλη γενιά. Αυτό για να κρατηθεί πρέπει να βγάλουμε καλό όνομα. Και υπήρχε αυστηρός έλεγχος τότε, και στο ραδιόφωνο και γενικά, από μένα δηλαδή αυτό υπήρχε, γιατί ήμουν και συνδιοκτήτης του σταθμού. Αυστηρός, απαγορευόταν αυστηρά οι εκφωνητές να έχουν ιδιαίτερες επαφές, οι ιδιαίτερες σχέσεις με ακροάτριες. Απογορεύονταν, γιατί ήταν μικρά αυτά, ανήλικα. Υπήρχε νόμος. Και όλοι οι εκφωνητές δεν πληρωνόντουσαν οικονομικά κάθε μήνα. Εγώ. Και υπήρχε αυτός ο νόμος, αυτό απογορευόταν δηλαδή. Γιατί όταν άλλος βγαίνει και κάνει εκπομπή και παίρνει για άλλη τηλέφωνο και κάνει, λέει, ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, εκτίθεται ο σταθμός, δεν εκτίθεται αυτός. Και υπήρχε αυτός ο σχετικός νόμος δικός μου, απαγόρευε τα κατηγορηματικά οποιαδήποτε συναλλαγή με γυναίκες. Απαγορευόταν αυστηρά. Επαγγελματικά 100%. Δεν είχε, έπαιρνε τηλέφωνο και χουγά και χά και μπύρες και κρασιά και έτσι μέσα στο στούντιο. Δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Κρασιά, μπύρες και τσιγάρα και αυτά. Τίποτα δεν υπήρχαν. Λοιπόν, αυτά. Αυτό το διάβασα. Όχι. Εγώ τον πήρε ένας φίλος, ένας εγγραφής, ο Τάσος. Μου λέει, να τώρα είμαι αυτό εκεί και τα λοιπά. Το παιδί πιάσε τη δουλειά. Του λέω, τι χαλά χαζό, ε. Και να μην με ακούσει ποτέ, δεν πειράζει, δεν τρέχει τίποτα. Εγώ τους λέω, μην με ακούτε. Εγώ τους αυτούς, τους φίλους μου, τους λέω, μην με ακούτε, δεν χρειάζεται να με ακούτε. Ωραίο τραγούδι αυτό, παλιό.

Λοιπόν, αυτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής ήταν το Supermarket Άστρον στην αίθουσα του Κώστα του Δημόγλου. Το πρακτορείο Προπό Μάνου Σαρίδου, Πολυξένη, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Η Νόης 7, Κατερίνη. Μάνου Σαρίδου, Πολυξένη. Πρακτορείο Πάπου. Η Νόης 7, Κατερίνη. Τυχερό πρακτορείο. Λοιπόν, η My Max Pet Shop. Η νούμερο 1 ζωτροφές στην Κατερίνη. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης. Ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμιο Συνήθεια και Κατερίνη. Το εκλεκτό μέλη Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά στην Νίκη Σοδού, Κατερίνη Σταλονίκης. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμιο Συνήθεια 60. Και βέβαια το Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Αυτά, παιδιά, καληνύχτα, όνειρα γλυκά. Τελειώσαμε. Δευτέρα τώρα. 129, εκείνο είναι ιντερνετικό, ρε. Το έχουμε πει 100 φορές. Αυτό είναι ιντερνετικό. Άμα γράψεις το Google, γράψεις ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου Live, κάνουν παλιά αεραστέχνες. Μπορεί να έχω το όνομά μου μέσα, αλλά εγώ δεν κάνω, okay. Κάνω εδώ στο Μάνος. Εκεί κάνουν παλιά αεραστέχνες. Κάνει ο Βασίλης ο Τίφανης, Σαλονικιός, κάνει ο Γιώτης το Μελαχρινό Αγόρι, η Δήμητρα, Βασίλης ο Μαντρέικ, ο Τζέντεραν, ο Σάντοκαν, άλλοι. Πολύ, πολύ. Λοιπόν, αυτά από μένα τον Παύλο Βασιλείου. Δευτέρα τώρα, πρώτα Θεός και πάνω απ' όλα Θεός. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, πρώτα Θεός και πάνω απ' όλα Θεός. Καλό ξημέρωμα, παιδιά. Γεια σας, γεια σας.

0: 66 ο κύριος, 66 χρονών.
1: Ράδιο Μάνος, 103,4.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.